0: Νίκος Καζαντζάκης, Μιχάλης Κακογιάννης, Μίκης Θεοδωράκης, Ζορμπά, un mythe crétois, musique qui a parcouru le monde entier, qui a traversé mers et terres. Hommage à l'immense compositeur, un génie, un monument, disparu le 2 septembre dernier, mondialement vénéré, grand ambassadeur de la grécité, créateur d'une œuvre musicale gigantesque, couvrant tous les styles de musique, avec son implication dans les luttes du peuple grec. Nous écouterons quelques interprètes emblématiques favoris de son œuvre. Yorgos Dalaras, Grigoris Bifikotsis, Melina Mercouri, Maria Faranduri, Nana Mouskouri et les interventions de personnalités l'ayant côtoyé de près ou de loin, messieurs Roviros Mantzoulis, cinéaste écrivain et Sotiris Stamatelatos, disquaire à Athènes. Ouvrons notre programme avec Yorgos Dalaras, qui rend hommage à Mikis le 4 septembre lors d'une soirée à Veria. Ο Γιώργος Δαλάρας αποχαιρετά τον τεράστιο, τον αθάνατο Μίκη Θεοδωράκη στη Βέρεια στις 4 Σεπτεμβρίου της δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ, ποιήση Οδυσσέας Ελίτης.
1: Η ζωή δεν είναι μόνο χαρές. Η ζωή μέσα στη μαυρίλα που καμιά φορά έχει είναι και γενναιόδορη. Μας δίνει δίπλα μας φωτεινούς ανθρώπους, σπουδαίους ανθρώπους, μεγάλους ανθρώπους όπως ο Μίκης Θεοδωράκης. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να ζήσουμε την εποχή του. Θεωρώ τη γενιά μας πολύ τυχερή γι' αυτό. Και θέλω τώρα, πριν ξεκινήσουμε, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γιατί τα έχουμε ζήσει, τα έχετε ζήσει, τα ξέρουμε όλοι. Θέλω να κλέψω λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, να μετρήσουμε από μέσα μας και να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο με τη σιωπή μας πριν ξεκινήσουν τα τραγούδια. Και μετά η ζωή συνεχίζει. Ο Θεοδωράκης είναι ένας άνθρωπος μοναδικός, ένας σπουδαίος αγωνιστής, ένας άνθρωπος που έγραψε τόσα πολλά, έγραψε τέτοια πολλά τραγούδια, ιδιαίτερα Μαουτχάουζεν, Επιτάφιος, Αξιονιστή, Ρωμιοσύνη, όλα αυτά που ξέρετε. Σας παρακαλώ πολύ, ας τον αποχαιρετήσουμε όπως το αξίζει. Ενός λεπτού συγγύη.

0: Nous accueillons à présent M. Roveros Mantzoulis, cinéaste et écrivain, qui va évoquer sa relation étroite avec Mikis Theodorakis. Κύριε Ροβίρη Μαντσούλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι πάντα χαρά μας που σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε.
1: Μίκης,
0: Μίκης και Μελίνα, Ροβίρος και Μελίνα, Μίκης και Ροβίρος. Είχατε χρυσό δεσμό με τον Θεοδωράκη.
2: Με ωραία μαρτυρία.
1: Είχα ένα δεσμό όπως έχουν όλοι οι περισσότεροι φίλοι του, ας πούμε, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Εγώ τον Μίκη τον γνώρισα το 1949, δηλαδή πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια, όταν ήταν ακόμα νέος, μόλις είχε παντρευτεί και ήταν ένας ποιητής που ήταν φίλος μας, τον είχε παντρέψει και μου τον σύστησε. Αυτό είχε γυρίσει, ήταν νέος και αυτός, ήταν στην αντίσταση ο Μίκης. Στην ΕΠΟΝ, όπως ήμουν και εγώ στην ΕΠΟΝ, αυτός πολύ λίγο πιο μεγάλος από μένα, και όταν με τον εμφύλιο το συλλάβαν, τον είχαν στην εξορία και μετά γυρίζει από την εξορία και τότε τον γνώρισα, και ύστερα από λίγο εγώ έφυγα για την Αμερική, γύρισα ύστερα από 4 χρόνια και ο Μίκης, ας πούμε, τότε έφυγε για το Παρίσι όπου σπούδασε. Και έγινε πολύ γνωστός, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός συνθέτης. Και τελικά γύρισε στην Ελλάδα πολιτικοποιημένος πάντα, με τη μουσική του, η οποία ήταν λίγο πολιτικοποιημένη, χρησιμοποιώντας ποίηματα, πολύ κλασικά ελληνικά ποίηματα από Έλληνες κλασικούς ποιητές. Και για να μην πολυλογώ γι' αυτό, ξαφνικά, ξέρετε, έγινε η Χούντα. Εγώ ήμουνα στο Βέσκα στη Γαλλία όταν έγινε η Χούντα και ο Μίκης έκανε αντίσταση. Τον πιάσανε, μάλιστα τον συλλάβανε όταν μπήκαν σε ένα σπίτι και τον βρήκανε κρυμμένο πίσω από ένα πιάνο. Τον συλλάβανε και περνούσε από φυλακή σε φυλακή και εξορίες. Τελικά, για μην πολυλογώ, έτυχε κάτι να συμβεί με ένα Γάλλο ο οποίος ήρθε και του τον δώσανε οι κολονέλοι και έρχεται στο Παρίσι. Και πολλά άλλα πράγματα μαζί μας. Όταν έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη και η νεονέα Λαμπράκη και συνεργαζόμαστε, εγώ, ο Μίκης με έστελνε να κάνω διάφορες διαλέξεις. Ήταν μια, ας πούμε, μια προσπάθεια νέων ανθρώπων να βοηθήσουν το να γίνει δημοκρατικότερη η Ελλάδα. Δυστυχώς έγινε η Χούντα και βρέθηκε στο Παρίσι. Αλλά ο Μίκης είχε στη φυλακή γράψει τραγούδια, δηλαδή τα είχε συνθέσει. Και όταν ήρθε, ήθελε πολύ γρήγορα, την άλλη μέρα το πρωί, να τυπωθούν, να γίνουν δίσκοι. Και αυτό μπορούσε να γίνει μόνο εάν τα έδινε σε έναν άλλον Έλληνα, που ήταν ο Μουστακή, ο οποίος ήταν και σχεδόν Γάλλος, στο Παρίσι, πολύ γνωστός και πολύ καλός μουσικός, σε τραγούδια εκπληκτικά, και ο Μίκης το φώναξε να του μεταφέρει τα ελληνικά τραγούδια να γίνουν τα ίδια γαλλικά. Με γαλλικά λόγια. Και βέβαια με έναν τρόπο που θα το κάνει ο ίδιος. Δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο, όπως άλλως το ακούμε να λέγεται, την ώρα που έχουμε κάνει γύρισμα. Δηλαδή κινηματογραφήσαμε όλη τη διαδικασία αυτή. Από έρχεται αυτός ο Γάλλος και ο Μίκης του μεταδίδει, του παίζει τα τραγούδια και ο άλλος τα γράφει. Που με δικό τρόπο τα παίζει, τα βλέπει ο Μίκης, του λέει εκεί αυτό καλύτερα. Εγώ, έχει γίνει μια καταπληκτική συνωμοσία, θα έλεγε κανείς. Μια συνεργασία για να βγει ο δίσκος. Στο τέλος τελειώνει πάρα πολύ ωραία, αλλά όλη αυτή η διαδικασία είναι εκπληκτική. Αυτό, η πρώτη μου επαφή με τον Μίκη και με μια καταπληκτική ταινία που έγινε και παίζεται ακόμα σήμερα. Και τελικά, μετά από αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλμ που είναι ο Μίκης, γίνεται διάσημος πια στο Παρίσι, στη Γαλλία, όχι μόνο για αυτό που ήταν πριν, αλλά και για ένας μεγάλος μουσικός, για τραγούδια ποιητικά, καταπληκτικά, τα οποία μείνανε στην Ευρώπη, είχε πάει και σε άλλες χώρες να τραγουδήσει και να τα παίξει στη Γερμανία κυρίως, και άλλα και στην Αμερική, την Νότια Αμερική. Εν πάση περιπτώσει, μείναμε πολλά χρόνια στην εξορία αυτή, στη Γαλλία, και κάποτε βέβαια, αλλά αυτό συνεχίσαμε μια παρέα και μια συνεργασία. Γιατί κάναμε άλλη μια ταινία με την πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι η πρώτη φορά που έγινε το Μίκη, για να μην πω και στην Ελλάδα, για την Ελλάδα. Ψάξαμε να βρούμε τις πηγές της μουσικής του Μίκη. Από πού ο Μίκης εμπνεύστηκε τα δικά του τραγούδια. Και φυσικά ο Μίκης μας τα λέει, μας το λέει σε μια μεγάλη διάλεξη που είχαμε. Και τελικά στείλαμε ένα συνεργείο και τα βρήκαμε όλα αυτά στην Ελλάδα με ένα συνεργείο που στείλαμε. Εμείς δεν πήγαμε εκεί γιατί είμαστε εξόριστοι και θα μας πιάνανε η Χούντα. Στείλαμε ένα συνεργείο κρυφά για να κάνει δήθεν μια ταινία για την Ελλάδα και στην ουσία ήταν γύρω σε όλη την Ελλάδα να βρει τις πηγές οι οποίες δώσανε τα τραγούδια του Μίκη. Και έτσι είχαμε τα τραγούδια και τις πηγές. Και αυτό το πράγμα ήταν ένα καινούριο φιλμ που έγινε, το οποίο είχε και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια και αυτά τα φιλμ, τα δύο μεγάλα αυτά φιλμ, είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και πάρα πολύ καλές κριτικές. Κριτικές εκπληκτικές. Δηλαδή σπάνια για γαλλικά έργα υπήρχαν τέτοιες κριτικές. Ο Μίκης ήταν μια μεγάλη φιγούρα και βέβαια είχαμε και μια σχετική οικογενειακή ζωή με την οποία ερχόταν εδώ που κάθομαι τώρα και τηλεφωνώ, καθόταν ο Μίκης όταν ερχόταν εδώ. Εγώ πηγαίναμε από εδώ και από εκεί και τα παιδιά μας και τα λοιπά. Και είχαμε και άλλα θέματα με τα οποία συνεργαστήκαμε, όχι μόνο για φιλμ, αλλά και για άλλα φιλμ που κάναμε διάφορα γυρίσματα και με το Μίκη συνεργαστήκαμε και σε άλλες φάσεις που ήταν αντιχουντικές αλλά και προσωπικές, οικογενειακές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές μου ζητούσε τη συμβουλή μου για θέματα που είχε θέματα ή προβλήματα με άλλους ανθρώπους στο Παρίσι και ήταν γενικά κάτι που όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα ξαναβρεθήκαμε. Είχα κάνει ένα γύρισμα μαζί του σε ένα στάδιο που τραγουδούσε μετά τη Χούντα και είχαμε και κάποιες πολιτικές διαφωνίες εκείνη την εποχή, αλλά μετά τα φτιάξαμε πάλι και τελικά εγώ τον έβλεπα λίγο, θα έλεγα λιγότερο, γιατί εγώ έμεινα στη Γαλλία και εκείνος ήταν στην Ελλάδα. Αυτά έχω να σας πω για τον Μίκη. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, αλλά ναι, σε μια άλλη φάση.
2: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανθούλη. Και καλή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.

0: Nous avons maintenant en ligne Monsieur Sotiris Stamatelatos, disquaire à Athènes, Othos Academias, magazine Reload. Κύριε Σωτήρη Σταματελάτε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς χαιρόμαστε που σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Έχετε πολλούς πελάτες, Έλληνες, ξένους, που είναι πάντα ενθουσιασμένοι να αγοράσουν δίσκους από τον Θεοδωράκη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα από τα πιο παλιά δισκάδικα στην Αθήνα, λέγεται Reload, και εδώ και

0: έργο του Θεοδωράκη από όλες τις δεκαετίες, γιατί είναι ένας από τους συνθέτους που μέχρι και την τελευταία στιγμή έγραφε τραγούδια, συμμετείχε στα δρόμενα, μια μουσική ιδιοφυΐα θα έλεγα. Οι πελάτες μας πάντα ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε μουσικό νέο έχει να κάνει γύρω από το Θεοδωράκη. Κλασική δείξη του, όπως τα τραγούδια του νεκρού αδελφού με τον Πιθικότσι που βγήκε το 60, ή τα Ιαννοτράγουδα που ήταν με ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και βγήκε το 74. Είναι μερικά μόνο από τα έργα τα οποία βρίσκουν συνέχεια και νέους ακροατές. Υπάρχει ένα συνεχές ενδιαφέρον για τον Θεοδωράκη, καθότι η μουσική του αξία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τον ακούνε και παλαιότερες γενιές, αλλά τον ανακαλύπτουν συνέχεια και οι νεότερες γενιές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιτελούμε και εμείς με το δικό μας τρόπο μια μικρή συνεισφορά στο να διανεμηθεί το έργο του παντού, σε όλο τον κόσμο. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, μόλις μάθαμε για το χαμό του Θεοδωράκη, η μεγάλη προσέλευση από μουσικόφιλους στο κατάστημά μας, που αποζητούσαν πάρα πολλά στοιχεία από το έργο του, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον από χώρες ευρωπαϊκές, από Λατινική Αμερική, από διάφορα μέρη, για να προμηθευτούν ένα πρωτότυπο CD για τη συλλογή τους. Και είναι κάτι που μέσα στη λύπη του Χαμούτου μας έδωσε να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο για την μεγάλη αξία και την οικουμενικότητα του Θεοδωράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε να πούμε δύο λόγια για αυτόν τον μεγάλο συνθέτη.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και επαναλαμβάνω, το μαγαζί, σπουδαίο μαγαζί Reload στην Οδό Ακαδημία στην Αθήνα.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Σταματελάτε, και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές σας που είναι κοντά στην ελληνική μουσική.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Παράδεισο αθάνατε Μίκη.
2: En hommage à la disparition de Mikis Theodorakis il y a 5 ans, le 2 septembre 2021, vous venez d'écouter l'émission Hommage diffusée en septembre 2021 sur Hype FM 99.5, peu de temps après son décès. Il est à noter que notre cher et regretté ami collaborateur Proviros Mantzoulis vivait à cette époque. Il nous a quittés quelques mois plus tard, le 21 avril 2022. Ses interventions d'un niveau exceptionnel, comme tous les autres invités, sont une richesse gravée pour toujours dans nos archives sur notre site radio-ipfm.com, rubrique programme, dossier l'instant break. En route vers les 10 ans de diffusion de nos émissions, la semaine prochaine, nous évoquerons la date incontournable du 14 septembre, comme chaque année, à la fois journée de mémoire du génocide de Smyrne et côté religieux, exaltation de la Sainte Croix, Par ailleurs, nous rappelons la nuit de terreur des 6 et 7 septembre 1955 à Constantinople. Ce terrible pogrom a été relaté avec intérêt en 2025 à l'occasion des 70 ans de cette date historique par mesdames Joël D'Allègre et Chara Gridiotti, que nous remercions en date du 7 septembre. Merci de votre aimable attention à nos précieux invités, à nos annonceurs et à la radio arménienne. Nous sommes solidaire avec le peuple d'Arménie, du Haut-Karabakh et de la diaspora arménienne. Passez un excellent dimanche, une bonne semaine. Au revoir.